0: Το είναι SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμε στις νάιλεψε μίξερ χιτούφ. Να τσάχε.
1: Αυτοπρομόσια.
2: Ανδρέι, Γραζίνα, Χαλίνα, Μαριάν.
3: Τι, νόσελ, ας τι ρόβεις.
4: Γιακ το, τσο. Νο, σπράβζαμ, κόγω ήσου κρεντσιουέμ.